0: Είμαι η Σικίτσα στο Λαπέλα.
1: Είστε και καλά, θα τα βλάστε φεστιβάλ το Ιμοκάμψο Τίσκινον τον Οκτώπιο Κουλτούρι Κατλάς. Λαβάρον και Τεριάνι, Λολαράν, την πάλι τέσσερα του βαθότητα συνέχεια. Και πήρατε το Μυρίκι, πήρατε το Ασκός.
0: Είμαι η Παλούλα, Μαγκίς φεστιβάλ.
2: Maxima aitab katta pidulaua lausa võileiva hinnaga. Viilutatud juust Valio 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Keskaasia melon kilohinnaga vaid 89 senti. Ilusat pidupäeva, kallis Eesti, soovib Maxima.
3: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
4: Bigbank maksab oma klientidele.
5: Sa kuulsid õigesti.

τείχο οίκας, άσε νιουμικέ. Χαλάτσε χέριγκας, βελ μάιτσα νατικέ. Κοί έτσκαρ προύτησα, κανέιτα μινουλέ. Μάμα είσαι ασθένησιν, για ζήσια είναι μελέ.